0: 敢奉献，我先走吧。啊，你可以跟苏丹一家走，让土坑烦你。感谢你，我的好朋友，为了表达歉意，这匹马你们用，那夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛，
2: 跟你苏里谈，你不认路。
3: Атай,
4: я
3: мыналарға бір атты ертеп бер.
4: Жарайды. Юнчо,
1: а?
4: Раджа.
1: Суи 大哥，经过仙女湾小道吗？
4: 这个马你骑。
1: 谢谢。
4: 会。